μήνα μητά κουνιά σε πλήρα άμα. Χόγουν είσαι τέκο είπε πω παράβα πένια χατή. Δέρα του είπε κουάπε γουαρε ενήντε ο είπε αγιουκάβα. Αιπε πω ακαμήντε όμου ακρίσετε μοκόι παναμπή.